kan det bli mer butrom, men jag kan äta katinjina det banjon butrom bäsenas. No, hej, så ska det sirda specialis more. Banjon butrom bäsenas ke barovessas. Ke det så sjöves, så le kerak. Nas ka les ku kerak dovessas kunor mena ku saelas. De jak pare more kaver transporti. Den le jak. No, muro praloro. Hej så så se den romnori. Hat puri romni. Komore Και δεν πήρασαν την γκράπα, τι είναι ρεαλ, γιατί σε άλλοι άνθρωποι πήραν την γκράπα. Αίτη έτσι είναι στην Ζάιλα, σαν γελέτερα νιάμψη, μωρέ, σαν γελέτερα νιάμψη. Λέγγι μπακ και πεντάσο νιάμψο, μα ρέγγι αμπέχου σου κούκετ, τι σύρτε πλέντε πού. Μα σύνα αύριο αν δεν γράφω, ακόμα καλά. Αι, γάντα, μωρέ. Αι, μου και εγκότσε πέγγε κέρα κόστας, τρέμας κδε, ρέκτον.